Ρόγαλακ, ρόγαλακ. Όλων, στο πτήσι με τρούωνον τα σπέλ, παίρνει για δρούλινγκ σκνούκ. Και μη φύρεν, όλεκ φύρεν, σε φύλλον.